ακόμα. Ε, δεν είναι τώρα μάπου τούτσι μου. Α, βοήνα μυαλό, βοήνα μυαλό. Ε, δεν είναι μυαλό. Εγώ, για ακόμα. Ε, δεν είναι τώρα μάπου τούτσι μου. Βοήνα μυαλό. Ε, δεν είναι μυαλό. Εγώ, για ακόμα. Every time you're through, I'm gonna put you. Ah, that's why you.